0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 6:30.

όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μια κύρια διφωνία 103,9.

τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε η οργή σου.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
3: Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
6: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 8.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρυσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρυσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι?
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265. Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 9.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Πάρ' τα αλλιώς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 9:30.

0: Μηνωική Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Daily Couscous.
8: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Και φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εβδομάδας. Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος είναι ακριβώς απέναντί μου. Και γεια σας και καλώς ήρθατε.
0: Και είναι η μέρα λίγο που περιμένεις, ρε παιδί μου. Είναι λίγο που δεν ξέρω. Ζούμε σε ρυθμούς ανά-ΟΑΚΑ. Η αλήθεια,
1: ναι,
0: είναι,
1: αλήθεια
0: αυτή.
1: Είναι αυτή.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και λένε και όλα αυτά που περιμένουμε. Εμείς φυσικά όμως ζούμε και σε ρυθμούς μασούτη, γιατί ζούμε σε ρυθμούς που θέλουμε να κάνουμε οικονομία, που
1: πάντα
0: θέλουμε να προσέχουμε, ρε παιδί μου, που πηγαίνουμε και που δίνουμε τον οβολό μας. Και όταν μπορείς να πας και να μπεις και να βγεις κερδισμένος και για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους έχοντας τη μάσκα, πού θα πας αλλού?
1: Σωστά.
0: Ένας μασούτης είναι δίπλα σου. Σωστά. Και μέσα στο διαδραστικό χάρτη, δηλαδή κατεβάζοντας την εφαρμογή του, μπορείς να δεις πού θα πας ακριβώς. Επίσης, έχοντας την εφαρμογή, μπορείς να έχεις ίντερνετ σε κάθε γωνιά του μασούτη, είτε δηλαδή είναι ένα υπόγειο, είτε είναι ένας όροφος που δεν έχει σήμα. Και είσαι καλυμμένος.
1: Σωστό.
0: Ή coupons ή orders. Και φυσικά με Pass Notification παίρνεις την προσφορά της ημέρας. Χώρια του ότι αν προτιμήσεις προϊόντα ιδιωτικής ιδιωτικέτας, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας
1: και
0: επιλογικές επιλογές Μασούτη, τότε βγαίνεις διπλά κερδισμένος. Θα σου πω ότι σε λιγότερο από μία εβδομάδα, 1η του Οκτώβρη, βγαίνει ολοκένουργιο Vidcast με καλεσμένη τη Στέλλα Καλή.
1: Δόξα τον Πανάγδο,
0: στο κανάλι του Daily Couscous, όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ολοκένουργιο Πάνω Κιάμο, ανοιχτή ακρόαση και επιστρέφουμε.

αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές.

0: Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, ολοκαίρινο τραγούδι πρόστιμο. Νομίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει και αγαπιέται.
1: Mm-hmm,
0: έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα τι ξέρουμε για να βρει και τα λοιπά και για το διαγωνισμό. Παιδιά, ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στα social και εκεί θα ανακοινωθεί ο νικητής.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα manual πράγμα, γιατί δεν έχει ανθρώπινο χέρι. Ενώ ο νικητής θα μπει σε μία εφαρμογή και θα αναλάβει κατευθείαν την πρόσκλησή του κτλ. Και θα πάει αύριο να απολαύσει την Άννα Βύση στο Άννα Οάκα. Πίστεψε με, αυτό που από ό,τι ξέρω, τους ανθρώπους που είναι μέσα και που επικοινωνώ σε καθημερινή βάση, αυτό που θα δούμε δεν το έχεις ξαναδεί από Έλληνα καλλιτέχνη.
1: Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση. Έτσι, δηλαδή δεν θα πήγαινε να κάνει κάτι όπως το Καλή Μάρμαρο.
0: Καμία σχέση.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν θα πήγαινε να κάνει. Θα πήγαινε να κάνει μία.
0: Η παραγωγή είναι σε άλλο level.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ είμαι συναυλιάκιας. Η φίλη μου που δουλεύει μέσα, η Αλεξία, μου λέει ότι περιμένω
1: να μου πεις,
0: μετά το τέλος της συναυλίας, να μου πεις πραγματικά αν αυτό το πράγμα άξιζε. Γιατί έχουν ρίξει τρομερή δουλειά. Δηλαδή μένουν στο ΟΑΚΑ πια. Όχι γιατί, Άννα Βύση.

0: Αυτή είναι η Λίλα, αυτό είναι ο Ρακ Ντεζαβού. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, είδα που έχουν και τα βραχιολάκια αυτά που είχαν και στους Coldplay, που αντίστοιχα λέει θα κάνουν το ίδιο πράγμα με τα φώτα. Ανάλογα με τη θέση που κάθεται ο καθένας.
0: Θα σου πω, ακούω κατά καιρούς πολύ τερόκλητα πράγματα για την συναυλία, για αυτό την περιμένω πώς και πώς.
1: Για πες.
0: Την περιμένω για να κάποια στόματα να κλείσουν. Γιατί. Ζούμε σε αυτή την εποχή που κάθε ένας ξέρει πολύ καλά τι θα γίνει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ενώ στην ουσία δεν ξέρει τίποτα. Κατάλαβες. Έτσι είμαστε όμως. Έτσι είμαστε.
1: Μα πριν ξεκινήσει, πριν ανακοινωθεί κάτι, έχουμε ήδη κρίνει
0: άστο.
1: Αυτό που θα δούμε. Ναι. Που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι, Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10:30.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, και θα τα. Κοίταξε, νομίζω τα περισσότερα για την Άννα Βίση θα τα πούμε στην ουσία τη Δευτέρα, ναι, έχοντας δει αυτό που πρέπει να δούμε. Επίσης θέλω να σου πω ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το φαινόμενο Αλέξανδρο Τζουβέλλας. Και δεν το λέω επειδή είναι και συμπροταγωνιστής μου, να ευλογήσω.
1: Καλά, είναι συγκλονιστικό.
0: Παιδιά, έκανε ο τύπος το Telecom, περίμενε. Α. Και κάνει Κυριακή και Δευτέρα άλλες δύο sold out παραστάσεις στο Κατράκι.
1: Ναι.
0: Είναι άρρωστο αυτό.
1: Ρε, το άνθρωπος.
0: Και μπράβο,
1: αυτό,
0: το λέω για καλό.
1: Ο άνθρωπος αυτό. Καταρχάς, εγώ παρακολουθώ πολύ και τον ίδιο τον Τζουβέλλα. Και παρακολουθώ και πάρα πολύ και την εκπομπή αυτή που κάνουν με τους, που είναι οι τρεις τους, που είναι ο Νικόλας Ράπτης, ο Μαλιάτης και ο Τσουβέλλας. Αλήθεια, ο άνθρωπος είναι φαινόμενο, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι φαινόμενο. Και πιστεύω, αποθετικά, είναι και φοβερά οξυδερκής.
0: Είναι
1: φοβερά οξυδερκής.
0: Και είναι και πάρα πολύ καλός. Τέλος πάντων, εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδου, και επιστρέφουμε.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, έκδοτος Άγγελος. Θέλω να σου πω επίσης ένα... Είπα φέτος ότι θέλω να ξεκινήσω να βλέπω θέατρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, να καλλιεργήσω λίγο το πνεύμα μου παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: συγγνώμη.
0: Λόγω του ότι θέλεις, είχε έρθει και ο Γιώργος Χρυσοστόμου στο Daily Couscous, λόγω του ότι είναι και ένας τύπος που έχουμε κρατήσει μια πολύ ωραία επαφή, είδα ότι 3 Οκτωβρίου ξεκινάει στο θέατρο Ηλίσια ένας υπηρέτης δύο αφεντικά, του Ρίτσαρντ Μπιν, νομίζω είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι μια κλασική κομμωδία βασισμένη στο υπηρέτης δύο αφεντάδων. Mm-hmm. Κατάλαβες. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να πάω. Δηλαδή το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Καλά, μπορεί να πάει και όλος ο κόσμος που μας ακούει. Κοίτα, έχει πάρα πολλά θέατρα.
0: Εμείς
1: εδώ στην Αθήνα, αντικειμενικά τώρα, και στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατά βάση είμαστε πάρα πολύ προνομιούχοι όσον αφορά το θέατρο. Έχουμε πάρα πολλά θέατρα. Ενώ στην επαρχία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και περιμένουν πώς και πώς τις καλοκαιρινές περιοδίες που γίνονται, ούτως ώστε να πάει ο κόσμος και να δει. Αλλά είναι κρίμα να μην πηγαίνουμε. Αλήθεια είναι κρίμα. Το λέω και για μένα.
0: Και έχουμε και καλούς ηθοποιούς.
1: Πολύ.
0: Πολύ καλούς ηθοποιούς. Από ό,τι είδα, πώς σου παίρνει 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Ηλίσια, ένας υπηρέτης δύο αφεντικά. Θέλω να δω πώς. Το υπηρέτης δύο αφεντάδων το έχω δει. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτή η διαφοροποίηση που λένε.
1: Okay, εγώ δεν το έχω δει. Και είναι ειλικρινής.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είπε στο Δωρή Φέρη, έχει και πρεμιέρα σήμερα το Αγόρι. Είχα πάει και στη Τζενεράλε την Τετάρτη. Γιατί μη σου θυμίζω ότι χτες ήταν στελάρης ο Θοδωρής. Οπότε δεν μπορούσα να κάνω.
1: Σωστά, έχει δει πώς ήταν, ωραία.
0: Πολύ.
1: Και Στέλλα καλή.
0: Και Στέλλα. Τη Στέλλα ήταν πιο πολύ. Το Θοδωρή, ναι. Εντάξει, τον είχα πάει και τον είχα δει τη Δευτέρα.
1: Mm.
0: Λίγο στην πρόβα το Θοδωρή που ήταν μόνο του. Οπότε δεν ήταν πολύ του Θοδωρή. Τη Στέλλα είδα.
1: Mm.
0: Την Αφροδίτη είδα, τη Χατζημινά.
1: Μ' αρέσει πολύ και αυτή.
0: Και λίγο από τη Φοξηλή.
1: Mm-hmm.
0: Τα δεύτερα προγράμματα να σου μιλήσω, γιατί πήγα και αργά, όπως καταλαβαίνω.

0: Bye.
1: Πού το θυμήθηκε αυτό το τραγούδι να μου πεις? Έλλη Κοκκίνου, Γιώργος Τσελίκης, Bye Bye.
2: Πες μου, bye bye. Αλλά καρδιά μου δεν σε πάει. Α, τι ωραίο τραγούδι.
1: Τώρα έναν άλλον αγαπάει.
2: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Άσταστε,
2: καταστάσει. Εν τω μεταξύ έχει κάνει χαμό η Έλλη Κοκκίνου στα social, έτσι. Χαμό, χαμό.
1: Ναι. Γιατί να μην κάνει χαμό αυτό το
2: πράγμα. Έχει κάνει χαμό από τις μαγαζί τη εμφανίσει, ό,τι να είναι. Από τι εμφανίσει στο μαγαζί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στην πορεία. Να πούμε κάπου εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα που την είσαι εδώ τη εκπομπή.
1: Την δεύτερη την ώρα, να γίνει η δουλίτσα η σωστή.
2: Βέβαια.
3: Ήταν Δευτέρα.

ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μυναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
5: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
5: Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 11.
7: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τελείω που είναι στην παρέα σου. Έρχεται και ένα daily throwback από την Ηλένια. Έτσι, για να γίνει η δουλίτσα σωστή. Γιατί μετά χτε την Μπέγκη Ζήνα δεν το ξέρει. Έγινε ό,τι έπρεπε.
1: Τι έγινε ό,τι έπρεπε.
0: Βρήκε την Μπέγκη Ζήνα, αλλά δεν βρήκε το τραγούδι.
1: Α! Τέλο πάντων, ναι.
0: Να μην μου γράφει, αγαπώ. Τέλο πάντων.
1: Όχι, ρε Παναγιώτη τώρα. Ένα μαζούτσι είναι δίπλα μα και στην παρέα μα, γιατί τώρα σκεφτόμουν κάτι άλλο. Ένα μαζούτσι είναι στην παρέα μα και είναι δίπλα μα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ένα μαζούτσι σα και σε όλου μα. Ο οποίο είναι
0: μας.
1: Εδώ, σα, μα, τα πάντα σας. Όλα. Στέκεται ανάχωμα, παρακαλώ, πάρα
0: ανάχωμα
1: πολύ.
0: Στην ακρίβεια.
1: Είναι εδώ, γιατί είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σου. Μασούτσα, οντόπι μα, βιολογικέ επιλογέ μασούτσι και Mr. Grant. Τι να έχει πάρει άργια εκεί πέρα.
0: Αυτό, άκου τώρα. Έλα. Είναι μία κρέμα η οποία έχει, λέει, άρωμα. Πώ ξέρω τα αρώματα, έχω τρέλα.
1: Τρέλα.
0: Μυρίζει το ένα άρωμα δικό μου που
1: φασολάκια
0: έχω.
1: Με το ρύζι.
0: Για συνέχεια.
1: Για φασολάκια με ρύζι, ωστόσο, αν θέλετε, ένα μαζούτσι είναι εκεί. Το ωραίο το κατεψυγμένο. Ακριβώς. Το ωραίο το κατεψυγμένο, το φασολάκι, το ωραίο το φρέσκο. Ό,τι γουστάρετε εσείς, τέλος πάντων, γιατί μην ξεχνάτε ότι εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι, είναι εκπαιδευμένοι σε ποροπολείο, ηχθιοπολείο, κρυοπολείο, για να πάρετε, μη γίνεις χάλια. Θα φας και ξύλο. Πολύ γεμάνα μου. Θα πάρετε. Αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα.
0: Αν είναι πολύ καλό, θα μου το ζητάς και θα με παρακαλάς να στο δώσω.
1: Θέλω να δω, να το μυρίσω.
0: Λοιπόν. Δεν έχει καμία σχέση με το άρωμα μου, αλλά θέλω να. Λοιπόν, μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Θύμωσε απόψε η καρδιά και έβγαλε μαχαίρι να με κόψει, λέει ο Νίκος Φέρτης, ο οποίος από ό,τι είδα στην πύλη σκίζει, θερίζει, είναι sold out, δεν ξέρω πόσες βραδιές και κάποιες είναι limited. Δηλαδή...
1: Μα νομίζω ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να ανέβει στην Θεσσαλονίκη.
0: Είχε
1: μπορεί
0: πολλά,
1: να είναι
0: είχε πολλά, 4-5.
1: Να πάει η Θεσσαλονίκη ο Νίκος Φέρτης.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Είχε πολύ ωραίο σχήμα, επειδή το έδωσε, σου πω. Είμαι έτοιμος, ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 2007.
0: 2007.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Σε ένα δουέτο.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι 19 χρόνια πριν.
1: Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
0: Ναι.
1: Σε ένα δουέτο. Και. Ένα δουέτο. Και τη μουσική την έχει γράψει. Ναι.
0: Ωραία.
1: Την μουσική την έχει γράψει ο Φώτης Μαυρίδης.
0: Ναι.
1: Και τους στίχους έχει γράψει ο Σώτης Βολάνης. Είσαι ok με αυτό.
0: Ναι.
1: Με το που ακούς την πρώτη φράση θα το βρεις κατευθείαν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεις γιαγιά.
0: Και έχεις άσπρα μια μαλλιά, πιο πολύ θα σε αγαπάω. Είναι για μένα από τα ωραιότερα ντουέτα που έχουν γραφτεί. Και κάποια στιγμή που ένας άνθρωπος με κοροϊδεύε για κάτι, γιατί νόμιζε ότι εγώ δεν ξέρω ιστορία, το θύμισα και ήταν όλα πολύ ωραία. Είναι η Πάολα με το Σώτη Βολάνη.
1: Ναι! Μπράβο!
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Όταν γίνεις γιαγιά και έχεις άσπρα μυαλιά, πιο πολύ θα σε αγαπάω.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Και για μένα να μην.
1: Ρε, ήμασταν στο live στην Κύπρο. Και η Πάολα δεν το λέει ποτέ στα live της αυτό. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Το λέει πάρα πολύ σπάνια. Και λέει, όταν γίνεις. Και λέω, όπα. Γιατί εγώ το. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα
0: πολύ. Θυμάμαι το τι γινόταν. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Χαμός.
0: Δεν καταλαβαίνεις.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: Ναι.
1: Κάπως.
0: Με το μελάκι του.
1: Με την κερίθρα του, όλα ρε παιδάκι μου. Που τη μασά και γίνεται έτσι. Όχι, μου γλύψει ρε παιδί μου. Αυτές οι μέλισσες όπως ήταν, ξέρεις, πριν από.
0: Στο box.
1: Ναι. Πολύ μου γλύψει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ξέρεις, υπάρχουν κύκλοι που ανοίγουν, κλείνουν. Δεν ξέρεις πού οδηγείται και πού οδηγεί αυτό. Θα δείξει.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 11:30.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και σιγά σιγά φτάνουμε και στο φινάλι αυτού του μήνα. Δηλαδή, αν σκεφτεί ότι λέμε το επόμενό μα βίντεο είναι 1η του Οκτώβρη, Στέλλα καλή, και μιλάμε για την 5η που έρχεται, πάει και ο Σεπτέμβρη.
1: Και πού δεν πάει ο Σεπτέμβρη, όντω. Και ήταν ειλικρινά, αν λέμε για το Γενάρη ότι μας φαίνεται μήνας τεράστιος, θεωρώ ότι
0: εγώ,
1: ο Σεπτέμβρης
0: νομίζω μηδένισε ό,τι διακοπές έχει κάνει ο καθένας. Τις διέλυσε. Δεν άφησε
1: αστρολογικά,
0: τίποτα όρθιο.
1: Δεν ξέρω τι συνέβη. Τα διέλυσε όλα, τα ισοπαίδωσε όλα.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Όλα
0: εσύ ξέρεις. Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο και επιστρέφω.

0: Για σένα, αυτό είναι ο Σταβέντο μαζί με την ίδια δάμου. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Έχω αρχίσει πια και κουράζομαι.
1: Με τι?
0: Με όλο αυτό το. Δηλαδή, με όλες αυτές τις αναλύσεις των πρωινών εκπομπών γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Καλά, εντάξει,
0: και όλο αυτό. Με όλους αυτούς τους ειδήμονες, με όλους αυτούς τους φίλους του Γιώργου Μαζονάκη. Και θέλω να σου πω ότι δεν θα σου το παίξω φίλος του. Δεν ήμουνα. Ήμουν συνεργάτης του, του Γιώργου. Δεν τους είχα δει όλους αυτούς. Δεν τους είχα αντιληφθεί όλους αυτούς. Δεν θυμάμαι στα γενέθλιά του που καλέσαμε τόσο κόσμο να έρθαν όλοι αυτοί. Δεν θυμάμαι να τους κάλεσε ο Γιώργος. Πες εμείς δεν τους καλέσαμε, γιατί εμείς δεν ξέραμε. Δεν θυμάμαι να τους κάλεσε ο Γιώργος.
1: Κοίταξε, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τώρα αυτή. Και επίσης, εγώ με αυτό το πράγμα που δεν αφήνουν την ψυχή αυτού του ανθρώπου να ηρεμήσει στο τέλος της ημέρας, μπορεί να με τρελάνει. Αλήθεια σου το λέω. Δηλαδή, είναι αυτό που σου έλεγα και πριν από όταν ξεκινήσαμε. Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι. Δεν θα πω. Έτριβαν τα χέρια τους ως θέμα στο βάζω, έτσι, ως θέμα.
0: Εντάξει, ξέρεις, κάποια σχόλια είναι οριακά ή κάποιες αναρτήσεις, πώς λέγανε, ψηφοθυρική, λαϊκοθυρική, για τα likes, για τα shares, για όλο αυτό.
1: Τελείως, τελείως.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, Κατερίνα Λιόλιο, και επιστρέφουμε.
1: Ταιριάζει κιόλας.

0: Και με καμπάνες θα φτάσαμε στο φινάλε. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για ένα υπέροχο σουκού που
1: έτσι,
0: έρχεται.
1: Μπράβο.
0: Εμείς Δευτέρα θα είμαστε εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.
0: Φιλιά!

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κοντίσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε? Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και Jeep. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου.

0: Μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχώς. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχώς. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχώς. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχώς, ο ειδικός.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις τη τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 12:30.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare-evia.gr. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι μία.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

Λοιπόν, είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να είστε έτοιμοι για ένα σούπερ Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μουσική και εγώ επιστρέφω γιατί έχουμε πολλά νέα, πολλά trends και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες θα έρθουν αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και τα trends με το Barber Shop, παιδιά, να έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου. Τώρα λέτε τι λέει αυτή η τρελή. Λοιπόν, αν πατήσετε Barber Shop στο TikTok, θα σας βγάλει ένα συγκεκριμένο ήχο και ένα συγκεκριμένο trend, όπου ουσιαστικά κάνεις ένα χορευτικό που θα έλεγε κανένας ότι είναι περισσότερο ζογκλερικό. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Αυτό το βίντεο θα πάει σίγουρα καλά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

όλες οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα, με πάρα πολλά trends, αλλά και φυσικά πάρα πολλά viral video στις τελευταίες μέρες. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για τα μπουζούκια. Βλέπουμε λοιπόν και ένα story που έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγυαλι Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου, 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
9: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.

0: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 1:30.

0: πωλήσει επιτυχής και πολλά τα νέα εδώ πέρα με τις ώρες μικρές να τρεντάρουν και αυτή την εβδομάδα στα social media και οι στίχοι της Ελένης Γιαννατσούλια να έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο νόημα από ποτέ. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Νομίζω το ότι στο επόμενο Throwback Thursday είμαστε θα είναι νομίζω από τα βασικά τραγούδια που θα ακούσουμε. Θα το δούμε λοιπόν όμως υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

επιστροφά λοιπόν για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για να πάμε στην Αθήνα για τη συναυλία της Άννας Βύση. Πολλές προετοιμασίες και πολλά τα νέα και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θέλω να μου κάνετε υπομονή. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε αποκλειστικά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

0: V-Viral Radio Show.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμου στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αθηνά Κλίμου στην παρέα σας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πάμε να ακούσουμε μουσική, πάμε να ακούσουμε τραγούδια που μας ζητήσατε. Ο Αποστόλης έχει ακούσει και έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι που θα έρθει και φυσικά ήρθε η ώρα να το ακούσουμε κι εμείς. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση με προσεκτική οδήγηση πάντα και εγώ επιστρέφω.

λύση επιτυχής και πολλά τα νέα εδώ πέρα και φυσικά και οι αποκλειστικές μας πληροφορίες. Γιατί όπως είδατε το πρωί, εμφανίστηκε η guest star στην εκπομπή όπου συνεργάζομαι. Η guest star της Άννας Βύση, η Οριάνθη, όπου παιδιά θα είναι μία από τις εμφανίσεις που θα γίνουν αύριο στο ΆΚΑ. Άρτζη λοιπόν και Οριάνθη είναι guest εμφανίσεις της Άννας Βύση για αύριο. Αν δεν ξέρεις ποια είναι η Οριάνθη, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες κιθαρίστρες παγκοσμίως που έχει συνεργαστεί με τον Άλις Κούπερ, τον Κάρλο Σαντάνα, αλλά φυσικά και τον Μάικλ Τζάκσον. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πέρα από το ότι είναι όλα έτοιμα, τη σκηνοθεσία και το creative direction έχει αναλάβει ο Kim Gavin, ο οποίος έχει πάρει τα credits και από την Adele, από τον Robbie Williams, αλλά συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε μία σκηνή η οποία έχει σχεδιαστεί από ένα επιτελείο που έχει κάνει παραγωγές για την Beyoncé, την Adele, τους U2, τη Madonna, τους Rolling Stones και τον Elton John, αλλά φυσικά παιδιά σας έχω και άλλα. Τις χορογραφίες υπογράφει ο Φρέντι Κρίτμαν, που τον είδαμε και σε βίντεο με την Άννα Βύση. Και φυσικά το fashion κομμάτι θα αναλάβει η Ρίτα Μέλσεν, η οποία είναι επί χρόνια συνεργάτη με τη Μαντόνα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, παιδιά. Αρχίζετε να ανηφορίζετε προς Αθήνα, θα έλεγα. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, λίγο ακόμα έχουμε μαζί. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

λοιπόν είμαστε και πάλι με μερικές σειρές να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες και μία από αυτές να είναι το Coming, παιδιά. Νομίζω ο κόσμος ήθελε μια καλή κωμωδία. Να το πούμε αυτό. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μισή ώρα ακόμα μαζί και έχετε χρόνο να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε για να σας φτιάξει διάθεση στο τέλος εβδομάδας. Πες μου τι

0: Be Viral Radio Show.
1: Ξέρεις τι ακούς? Τα μνητική ραδιοφωνία 103,9.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230 29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.

0: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
4: Be Viral Radio Show.

Ωραία τραγούδια και ωραίες επιτυχίες θα έρθουν εδώ πέρα. Με το επόμενο τραγούδι να είναι ένα τραγούδι που έχει ζητήσει η Κατερίνα. Πιστή εδώ πέρα ακροάτρια της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε όρεξη για εξόδους. Λίγο περίεργο σαν ένα καιρό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θέλω να το είστε. Ξέρω ότι θα γίνουν και πολλές βαπτίσεις. Οπότε μεταφέρουμε θετική ενέργεια στον κόσμο που βαφτίζει ή παντρεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Τελευταίο σου κου και του Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλω good vibes only. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλιμή στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φυσικά όχι για αύριο, παιδιά, πλάκα κάνω. Αύριο είναι Σάββατο, τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους, γιατί θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 3.

ίδιο σώμα τενώνω, το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμάτα.

0: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αληθινό, ίσως να σε τ' άλλο μου μισό.
1: Σε μία συχνότητα
2: 103,9.
1: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 3:30.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Πάρε το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κοντίσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου είσαι μόνο εσύ.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25-505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
7: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Μια νέα μέρα ξημέρωσε, μια νέα μέρα μας χαμογέλασε. Ξεκινάμε και σήμερα like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Ξεκινάμε και σήμερα με πάρα πολλά νέα και πολλά αγαπημένα τραγούδια.

Ξεκινάμε και σήμερα με το πρώτο μας νέο ερασιτέχνης αρχαιολόγος. Βρήκε 934 ρωμαϊκά σημαίνια νομίσματα θαμμένα σε χωράφι κοντά στην Κολονία.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
4: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
6: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
7: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
6: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 5:30.
9: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Πνευματικός Γιώργου Μαζονάκη μου είπε, λέει, στην εξομολόγησή του, πώς θα δω το Θεό με αυτά τα μούτρα.

Γιώργος Σαμπάνης. Λύγησε, παιδιά, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Άρα το άλλος.
2: Ξέρεις τι ακούς.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 6.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σεριγιάννη.

Τι θα γίνει, παιδιά, με τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ? Βροχή δείχνει εκείνη την ημέρα της μεγάλης συναυλίας. Τι θα γίνει άραγε? Θα αλλάξει ημερομηνία?

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, υπάρχουν και μέρες που ξυπνάς και όλα μοιάζουν πιο όμορφα από ποτέ. Λένε δίδυμος, καρκίνος, ζυγός, τοξότης, υδροχός και ηχθύς.

αγαπημένα ζώδια και τάκες είναι κάτι χαμόγελα που τύφλα να έχουν τα λόγια όλου του κόσμου και αυτή είναι η πραγματικότητα. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Σκορπιός και Ζυγός.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνομο, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό.
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι.
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 6:30.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, παιδιά, εσείς το ζητάτε συνέχεια. Ποιο να βάλουμε σήμερα, παιδιά? Είχαμε βάλει το Δύσκολα Φεγγάρια, είχαμε βάλει το Ανήκω σε μένα. Ποιο να βάλουμε? Το Τίμημα.

Νίκος Μωραϊτης εξομολόγηση μίλησε για τον Χατζηγιάννη και είπε ότι ο Χατζηγιάννης αντιμετωπιζόταν σαν ασθένεια. Δεν ξεχνάω.

Τέλος και για σήμερα η εκπομπή μας Like στη μουσική. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αλλάζει πάλι λίγο καιρός, παιδιά. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία. Αυτό μας αρέσει όμως, παιδιά. Φοράμε ζακετούλα. Λοιπόν, και μια λεπτή κουβερτούλα το βράδυ που σκεπαζόμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πρώτο Θεός, μαζί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22-23-0-24-578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 7.

παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μοναδική ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
1: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
2: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
3: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα σουν η Μύκονος εσύ.
0: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ.

0: Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο, αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου, 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
1: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
3: Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥ η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 7:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8.

κατέξι προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι άστρα

0: Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Μηνωική Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που ο νους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ωραία έναρξης, 10 και...

0: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
2: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
1: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
0: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στου Αιγαίου ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο. Να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
6: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 22 23 772 766 και στο κινητό 697 23 94 790.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 9.

Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Μιναϊκή Ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
6: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνομο, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
9: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
10: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
9: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
10: Okay.
9: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και το ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
10: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό

0: Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 9:30.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
4: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
5: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
4: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
6: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της.
4: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
7: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν ηλίκονος εσύ. Αν ήταν εγώ...
4: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-041-344.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 10.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.

0: Πεταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: να το θυμάσαι όσο ζεις. Δεν θα σε αγαπήσει αν ως κάνεις έτσι όπως αγάπησα εγώ, μόνο εγώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Αυτό να το θυμάσαι».
0: Αν θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δεν σε κρατάω. Στη μοναξιά μου κι

ίδιο σώμα τενώνω, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστυνομικοί

Η ώρα είναι 2.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 2:30.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό κι όπως έστρωσες σκηνή σου. Και